0: Ξέρει κανείς τον Φραφ.
1: Σαββάζει.
0: Aguilar, no wants valid drivers out of California's 28.
1: Some.
0: Can I 5337?